Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4B FM 98,1, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βισβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλό μήνα καταρχήν. Εύχομαι να περάσετε το μήνα αυτό μας έρχεται με αγάπη, υγεία και χαρές της οικογένειάς σας. Το πρόγραμμα σας το παρουσιάζει ο θελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παρικιακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου που έχει τον τίτλο «Δύο ψέματα». Καλή ακρόαση.

Ήταν η αείμνη στη Μαρινέλα και ο Στέλιος Καζατζίδης, το τραγούδι τους «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Και συνεχίζουμε τώρα με τον Νίκο Βέρτη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Πες μου το ξανά».

0: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Canberra.
1: Station sponsor.

Ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου στο τραγούδι της Ανίκο Αλού. Και συνεχίζουμε τώρα με μια επιθυμία του κυρίου Γιάννη Μιχελή, που θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ρε καρδιά μου πως αντέχεις». Καλή ακρόαση.

Μάλιστα, πολύ ωραίο τραγούδι με μεγάλη σημασία για αυτούς που το επιθυμούν. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων.

Η ώρα είναι 7 και 22 λεπτά και στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων, ειδήσεις από την Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δυστυχώς κατακαίγεται ο τόπος, 75 πυρκαγιές. Οι μεγαλύτερες, ένα στη Πάρο, μία στη Πάρο και άλλη μία στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Σοκάρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για την καταστροφή στο Ρέθυμνο, στάχτη 40.050 στρέμματα στις Μέλαμπες. Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους για το πύρινο εφιάλτη, καθώς η φωτιά στο Ρέθυμνο έκανε στάχτη πάνω από 47.000 στρέμματα γης, ενώ μεγάλες είναι οι καταστροφές και στην Πάρο. Το τεράστιο μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που άφησε πίσω του στα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών σε Κρήτη και Κυκλάδες αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται με αριθμούς. Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων καταγράφεται ξεκάθαρα η ανεξέλεκτη ένταση με την οποία σάρωσαν οι φλόγες το νότιο Ρέθυμνο και την Πάρο. Τις πρώτες εκτιμήσεις έφερε στο φως της δημοσιότητας με σχετική του ανάρτηση ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβαρδάς. Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Πολύζου, ζητάει αποζημίωση 500.000 ευρώ για το επεισόδιο στη Βουλή. Συνέχεια στο επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βασιλικής Πολύζου με τη δημοσιογράφο να καταθέτει αγωγή κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου και τον Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μία ημέρα μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή και συνεχίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δημοσιογράφου Φαΐλο Κρανιδιώτη, η Βασιλική Πολύζου του έδωσε εντολή να καταθέσει αγωγή για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ για προσβολή της τιμής και της υπόλοιψής της. Η αγωγή αφορά περιστατικά που, όπως υποστηρίζει,

σημειώθηκαν στο περιστήλιο της Βουλής στις 8 Ιουλίου του 2025 και στην είσοδο του Κοινοβουλίου στις 11 Ιουλίου 2025. Για την ίδια υπόθεση, δημοσιογράφος έχει ήδη υποβάλει μήνυση από τις 22 Ιουλίου 2025, ενώ η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει αρθεί από το Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Κακλαμάνης για το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου, κομμάντο στη Βουλή κάνει μόνο εκάστοτε ο πρόεδρος της. Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το επεισόδιο της 5ης στη Βουλή με πρωταγωνίστριες της κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο έκαστο προεδρείο και της Ελλάδος και κανένας άλλος στηρίχθηκε κανονικά διαδικασία. Ο Φρούραχος είναι ο επικεφαλής της ΓΙΑΒΕ και ορθώ ζήτησε τα στοιχεία. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και σχολιάζοντας το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή. Στο κηλίκιο των αστυνομικών μεταξύ του Προέδρου της Ελευθερίας, Γιώργου Κωνσταντοπούλου, και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου και είχε ως αποτέλεσμα η τελευταία αναγηθεί στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε την ταυτότητά της. Εντον επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της 5ης. Είναι η κρίση της νέα από τον κόσμο. Είναι η κρίση της Θέουτα, η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια ευρωπαϊκά σύνορα είναι τα πιο εύθραστα? Η μαζική εισρωή μεταναστών στην Ισπανική Θέουτα ενδέχεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη απόπειρα παράτυπης διάλευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε τόσο σύγχρονο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη της Ελλάδας, βίωσε αρκετές εξάρσεις. Από την Πέμπτη, χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική με την κυβέρνηση του Πέτρο Σάνθεθ να κάνει λόγο για 50.000 άτομα, εκ των οποίων, όπως υποστηρίζει, πάνω από το 9% έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, με το γεγονός να αποτελεί πάντως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αύξηση παράνομων αφήξεων που έχει καταγραφεί ποτέ στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι μετανάστες έφτασαν δια θαλάσσης, κολυμπώντας από τη μαροκινή παραμεθόρια πόλη Φνίντεκ. Τουλάχιστον 57 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της απόπειρας, πολλά από τα οποία σε συνθήκες συνωστισμού, ενώ προσπαθούσαν να περάσουν τα φράγματα του κυματοθράφστη. Σε ομιλία του προς το λαό, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες χαρακτήρισε το συμβάν ως επίθεση κατά της εδαφικής ακυρεότητας της χώρας, η οποία αξίζει την πιο κατηγορηματική και έντονη καταδίκη μας. Ο Σάντσες απέδωσε την ευθύνη στο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, επικαλούμενος για απόφαση του Ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιουλίου, την οποία οι συμμορίες φέρεται να παραμείνευσαν ως απαγόρευση της απέλασης μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης χωρίς προηγούμενη δίκη. Πώς συγκρίνεται η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα με άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Θέουτα έχει βιώσει παρόμοια πίεση το 2021, τα περίπου 10.000 μετανάστες εισέβαλαν στον Ισπανικό θύλακα σε μόλις 48 ώρες μεταξύ 17 και 18 Μαΐου, μεταδίδει το Euronews. Τότε η αναφερόμενη χαλάρωση των συνοριακών ελέγχων από το Μαρόκο ερμηνεύτηκε ευρέως ως πολιτική αντίπεινα για την απόφαση της Ισπανίας να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα για ιατρική περίθαλψη του Μπραχίμ Γκάλι, ηγέτη του μετόπου Πολυσάριο υπέρ της ανεξαρτησίας της Δυτικής Σαχάρας. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρώπη γνώρισε αρκετές άλλες εξάρσεις που συχνά συνδέονταν με πολέμους και διπλωματικές ρήξεις παρά με μακροπρόθεσμες μεταναστευτικές τάσεις. Η τελευταία μεγάλη κρίση ξέσπασε το 2015 και το 2016 με αφορμή τον πόλεμο στη Συρία και την έζησε έντονα και η Ελλάδα. Την εποχή εκείνη η σκληροπυρηνική Ουγγαρία του ακροδεξιού Βίκτορ Ορμπάν είχε καταστεί μια από τις κύριες χώρες διάλευσης, με σχεδόν 400.000 παράνομες διαλεύσεις να καταγράφονται το 2015, κυρίως μέσω της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό όθησε τη Βουδαπέστη να αναγείρει ένα φράκτη ύψους 4 μέτρων στα νότια σύνορά της με τη Σερβία. Ωστόσο, οι καθημερινές αφήξεις στο αποκορύφωμα της μαζικής εξόδου από 4.000 έως πάνω από 8 δεν πλησίαζαν κάτω από επίπεδα που βίωσε η Θέουτα. Γαλλία. Σχεδόν 200.000 εκτοπισμένοι λόγω των πυρκαγιών επέστρεψαν στα σπίτια τους.
Συνολικά και των 98.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, ανέφερε η νομάρχης της Ζηρών στην νότιο-δυτική Γαλλία, που έγιναν στάχτη 420.000 στρέμματα. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220 που αναγκάστηκαν να καταλήψουν τις αιστείες τους λόγω της πιταράστιας πικαριάς στην νοτιοδυτική Γαλλία έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνησε το βράδυ και την Παρασκευή η νομάρχη της Ζηρών. Επάνω καμένο άγαλμα που αναπαραστά το Βούδα σε κήπο κατοικία στο Δήμο Λεπόος, εξηγώντας πως επιβεβαιώνεται η πρόοδος της επιχείρησης πυρόσβεσης, η νομάρχη Σοφή Μπροκά δήλωσε πως συνολικά και των 98.000 από τους 220.000 κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Τραμπ: θα συνεχίσουμε να χτυπάμε το Ιράν μέχρι να πούν ότι δεν αντέχουν άλλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι έχασε την πίστη του στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν. Το μόνο που κάνουν είναι να με θυμώνουν. Ξέρετε, απλώς με θυμώνουν, είπε. Επιθέσεις στο Ιράν τις επόμενες 4 εβδομάδες προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγόρησε τη Τεχεράνη ότι τον εξαπατά. Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, που αντί στο Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε στο Camp David, είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν σε θετική δράση. Σε ερώτηση δημοσιογράφου τι περιμένει, είπε ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Κάποια στιγμή θα πούν ότι απλά δεν αντέχουμε άλλο, είπε. Τους αποδεκατήσαμε, και στη συνέχεια εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα για αναβίωση της εκεχέρειας μετά τις πρόσφατες διπλωματικές ενέργειες, απήντησε: θέλουμε απλώς να κερδίσουμε. Τα πάμε πολύ καλά. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί όσο ευγενικός μπορεί να είναι κανείς σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά ξέρετε, αποδεκατίζονται. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και δεν έχουν αντιεροπορικά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα. Έχουν κάποιες, πολύ λίγες, είπε. Και πρόσθεσε: είναι πολύ απλό. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αν είχαν, η Μέση Ανατολή θα είχε εξαλειφθεί. Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με το CBS News. Βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν σχεδιάζουν οι κυβερνήσεις, ΗΠΑ και Ισραήλ, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, μεταδίδει το CBS News. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις αυτές της φύσης να θεωρείται πιθανό να διεξαχθούν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Επικαλούμενο πηγές του, τις οποίες δεν κατονόμασε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αριστερά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει διατάξει ακόμη να προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατά τις πηγές του δικτύου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε το δημοσιογραφικό μας πρόγραμμα.

ήταν ο Λευτέρης Πανταζής. Στο τραγούδι του «Θα ρίξω μια αγάπη στους ώμους». Και συνεχίζουμε τώρα με την Μαρίνα Λαζαράκη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μύκονος».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 8 παρα 20 και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς αρχίζουμε τις παρικιακές μας ανακοινώσεις με μια θλιβερή ανακοίνωση. Με μεγάλη μας λήψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση. Ο Γιάννης ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια με μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με τη σύζυγό του Διονυσία έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Μετά από τόσα χρόνια εδώ στο ράδιο έχουμε γίνει πια μια οικογένεια. Είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου, πρώτα ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, ο Άγγελος Χωνόπουλος και πριν 5 μήνες η Ευγενία Κατμάδα. Τώρα εσύ, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα συσκεπάσει, αγαπητέ φίλε μας. Και εγώ θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου οικογενειακώς στην οικογένεια του αγαπητού φίλου Γιάννη Μιχαλίτση. Καλό παράδεισο, Γιάννη. Συνεχίζουμε. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από το Ιερό Ναό της Κίνης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 από το μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Συνεχίζουμε με παρικιακές ανακοινώσεις. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινωνικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Lab όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίας έως 4 μετά μεσημβρίας, $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές χαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές συνταγές. Μενού 6 πιάτων όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς στο 38 44 11 66. Η Διευθύντρια του Γυροκομείου Αγίου Νικολάου κυρία Αθηνά Ερμίδη, ο Πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου 4B σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό του $67.700, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει στο γυροκομείο. Και πάλι εκ μέρου όλων μας και από το γυροκομείο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τέλος παρακιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: ήταν ο Γιάννης Πάριος, ο τραγούδι του «Η περίπου και η δίθεν». Να περάσουμε να ακούσουμε τον ένα από τους χορηγούς μας.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες, το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Station sponsor.

Ήταν η Ελένα Παπαδοπούλου, στο τραγούδι της αποκλείεται. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Παντελή Παντελίδη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Γίνεται».

ήταν ο Παντελής Παντελίδης, το τραγούδι του γίνεται. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι το τέλος ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας ακούστε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 και την άλλη εβδομάδα συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι της Σέφης Αρίς που έχει τον τίτλο «Χαλάλη σου».